Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

γιατί εις υπό του Κυρίου καταρασίσεις και ξηρανθίσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όχθη, και εσύ το δότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθίσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξι ρένι εις φύγομεν το πάθος.

Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, μετασαρκός επιφυτήσας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς Αυτόν και εκτιμένη. Όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήσα, και μετασάσαν είναι ουρανής,

Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα, αγάπησε το φίλτρον, το αναπόσπαστον σεμνή, πρώτη εμφανίζει αυτόν σι αναστάσεκ του μνημείου, όχι στα ελθούσι μεταμύρων και προσιούσι συνδάκριση του απροσφελάστο. Και αυτός η αμοιβόμενος την του πνεύματος θείαν ενέργεια δωρείται και την προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζει στη βουλή και πέμπει δε σε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε. Διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησία.

Τι 23η του Αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου και πανεφήμου μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτεται σου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησες άπτου Μαρία, δευτερή Μαρή μη σε νικάδη Μαγδαληνή, τες αυτής Αγίας πρεσβή

0: Blasfemiotate, Aie Dimitriados și Almiru, Kyrie, Kyrie Ignatie. Ανταποκρίνομαι με αισθήματα πραγματικής χαράς, βαθίας εκτιμήσεως και σεβασμού προς το πρόσωπό σας, επίσης και με αδελφικά αισθήματα προς τους αποτελούντας την μουσική αδελφότητα της Μητροπόλεως σας, ήτι προς ολόκληρων των χωρών των μουσικολογιωτάτων και μουσοτραφών της επαρχίας σας. Άλλωστε, τα τιάφτα αισθήματα μου με όθησαν κατά τας παραμονάς των μεγάλων εορτών μας να μην διστάσω να απομακρυνθώ από το πατριαρχικό μας κέντρο, επιφορτισμένος και με τα σεπτά σευχάς του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχη μας, κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, διηγίαν και κάθε επιτυχία στο έργο το επιτελούμενο εντάφθα, με ιδιαίτερα τιμητική αναφορά στο πρόσωπο της ημετέρας σεβασμιότητος, της αποτελούσης κεφάλαιων για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ερχόμενος από ένα κέντρο, το κυρίως θα έλεγα κέντρο της εκκλησιαστικής μουσικής μας, επιθυμώ να σας αναφέρω ότι με συγκίνηση εφαρμόζουμε πάντοτε εκεί τα όσα παρελάβουμε διαδοχικώς από τους πρώιμου κολοσσούς της μουσικής μας, αλλά και της πράξεως και εφαρμογής. Και εντούτο θα έλεγα βρίσκεται η ωραιότης και η ορθότης της ιεράς μας αυτής τέχνης, της μοναδικής μας βυζαντινής μουσικής. Και χαίρο ιδιαιτέρως πληροφορούμενος ότι και στους εντάφθα ναούς εφαρμόζεται το πατροπαράδοτο σύστημα της μουσικής μας χωρίς επεμβάσεις έξωθεν και άλλοθεν και με ακριβή απόδοση των εκκλησιαστικώς εγκεκριμένων. Υποβάλλον τα σεβάσματά μου προς εμάς, σεβασμιότατε, αισθάνομαι χρέος μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσγειωμένη μου τιμή, ευχόμενος ο Κύριος να σας πολυχρονεί προς το καλό της Εκκλησίας μας. Ευλαβή χαιρετισμούς απευθύνω προς τον εντάφθα ιερών κλήρων, προς δε τους φίλους και αγαπητούς συναδέλφους μου ιεροψάλτες, κρατεάν διακονίαν εις το αναλόγιον των, καλά Χριστούγεννα και καλές εορτές. Ευχαριστώ.
1: Αλλά θα ψάλω τρεις στίχους από το λόγο αγαθών σε άλλο ήχο από άλλο διδάσκαλο, διότι θα ήθελα να ψάλω κάτι μεγάλο και διαφορετικό, αλλά δεν μας παίρνει και η ώρα και θα πούμε τρεις στίχους πάλι λόγω αγαθών άλλου διδασκάλου του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχον τέταρτον λέγεται.

Θεός εν το κόσμο, μετασαρκώς επιφυτήσας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλην σου την έφεση προς Αυτόν και εκτιμένη. Όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήσα, και μεταστάσαν είναι ουρανής, υπέρ του κόσμου.

Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπησε το φίλτρον του αναπόσπαστον σεμνή πρώτη εμφανίζει.

αυτόν σοι Αναστάσαι εκ του μνημείου, όχι στα ελθούσι μεταμήρων και προσιούσι συνδάκριση του απροσφελάστο, και αυτός η αμοιβόμενος την του Πνεύματος Θείαν ενέργειαν δωρείται και την προς τον Άναρχον Πατέρα ανόδου εμφανίζει στη Βουλή και πέμπει δε σε Θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε. Διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησία.

Τι 23η του Αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου και πανεθύμου μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτεται σου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησες άπτου Μαρία, δευτερή Μαρή μίσεν ικάδη Μαγδαληνή, τες αυτής Αγίας πρεσβείες